0: Αντί για σωσή γιώργο, ελληνί, πέρα τα χαράξουνε. Στα κουτίτσια γου, είμαι έτσι μικ, ο χαρτιάρο, σήμα γιού, τα ονούγαρε να τα μόξου γου, του, νακτιού, νακτιού. Αγκάι νεγουά γουρε, φυγασί, νεγουά γουρε, λουτί. Ήνουγα γουάρε γουρε, φυγασί, νακτι. Τα ονούγαρσου γουρε. Αφήγε ο γιάμα, ο ένα χανίτη μικ, τα ονούγαρα γιάμα τα. Κατόμα ατσίγια για τραγίλια γαρκού και είναι αγωρό άκοψο γρό για το αρκετό. Τα υπέλοξαμε για κατάνα τα κουξέ ότι τα μιλώ ακόμα κατσόμιν μεν. Τα άνα διόντομι μου τη κοιότη για τέκου ο χάσος γιατί τέκου ένα σαξίμα κατάχω για να μη γατά αξάν να μπούντα. Ne aku tau sara ha vignettes. Tenne ri inna roksunga kisene, katluna ha roksunga kisene. Sunauva, na saksima jagea kangne katta. Na saksima ruta, ne aku kiutin na sura inna sakitia tulunga. Isiga vudlugu pilipuasi uningi unga taukau singit. Isiga vudlugu, aga vudlugu de aku vudlugu. Takuego aun in kanitu kurung matasila mud ukuksak si majo maya kaya kaktun tay may tuku tay na ukuman kaya nami tay malu
1: kaya nami salumi tay makalo udlo katyag tusaran na kinero mita utak kinitin ni

0: Μία τα μπόου. Με τα οχάρι σημαίο λέει σε κότο, κάνει απ' του άπη μη του μου σουγή.
1: Χάε, όμνο σακκό. Χάε, όμνο σακκό.
0: Όμνο σακκού.
1: Τον έκαιν νότε λόγω πανικορουγά. Πανικορουγή για γαίνω αυτόνικο μα μπόρι μου. Room 201. Τα τα μαύχα ούτσουρα όσο να μην μάθηκω. Ακέρα το χώνα νητικό. Ήταν γεννητικό. Πάνε μα είναι αυτήγη.
0: Η μάμη ανάγκα το ατάμανα. Είναι όσοι ασογούν αυτού από μημά. Κυσιανή τα μπούνα να ρωτικού. Του σαξόματα, αμισουάρουν νοναβού μητουάου μητου. Είναι ο κατσιβού, ίσου μαγιτιάρα έχουμε κατσιβού. Του σαγουμίναν γιτσούνι. Του σαξό ότι του είναι ρεχάνι μηγατέ τα μπούνα. Να ρωτικά καπικού. Άκη σωσήμα βαμμήμα τα τάμακουά. Του σαξό ότι γεχάνι τουί. Αμισουά βαμμήμα τα. Η μάμη ανάγκαλο ταμάνα ασογόνναν γιλιάτου ηλάνγαγου τουσαξόγια χαχατταγιν μήματα ναραωτικού τέματουινάγιμμα ταμπούνα μάμη ανάγκαλο ηνόγκατιβου ισουμαγιτιαγα χαχατιβου ουνα οχάλα ισουμαραμμήμμα σούρουμόνι καμανατουάμι τούγκασουγιν.
2: Κάτι συνεξιάτο. Τούγκα να χαβεχοβένα. Να, αγγελμένα μου ήταν η βαγγαλή, ο χασμούτιν να πακκάμα. Κότι ο χασμούνι. Αγγελμένη ξέρω, μοχάνε το χαλίμα μαγάτα, του κουσένι ξέρω, αμά. Να λέω τώρα, μα κουσένι. Ανώ, ανώ, κότε γιο σου. Τα τίγη λόγω αμμά, ο πήγη λόγω αζωτή, πήγη αχάτα, ο πήγη τακά, τα τίγη αζωτακά, να λόγω τακή λέγη, το χαλή μάρση ματσιανήγη τούν, τούν αυπέρτα ρίκο, ηλίνι αυτούν, τα μακκό ονόματαν, το κυσίγωμα, βαλία τζουτήγη, σύνα αυξή μεγάτα είναι, τι τακά λόγη, το κυσίγωμα ονέγη τώρα, δίκο, τίνα μου. Κούτι είναι χωτή να νοκίσουν τι κουζία ως όνοματα. Τα μακκόα γαλαλή, άμα λόγω μακκόα πήγε μάχτω τσάουτι αρροί χανό άλλο. Τα κουδίτσια την τάουτ μάχα τσουάνεσι. Τα μακκμή γαλόν λόμι ατοκτάω ρωτήνι. Να λόγω βάζε ζόγα σούνα ουμπά. Οχάξι μαμμά. Go to housing in the Anonicho Nato Gok to Kistinia Panga and Malago Azotania Panga and Mahavitinia Panga. He made Oximan at Ipacha Ulome, Haupamut, Arkas Oximagini, Tamakuning at Taiko, Tito Kari, Tito Raptivini, Moses, Pesadi of Telugu, and Maasia, Tito Halonami. Αν είσαι κάτω γάλο, το κυσί ζαούνε ήτουνε τα εικόδα λέω, είναι κάτω γρέ. Σουνά βα, αν ονεί τσόνε το χαούδι ματσιά μαζί, αν ονεί τσόνε το υπέχα το όρτα, το κυσί ξένα αυτόν, ξόλο, ονικά δαχώμα, τίμι ονικά είναι, το κυσί εδώ ξέρα δαχώμα, πικέλα καλούμα, χωπανά, τιμιανή καλούμα,
1: Ima kau nek tu kisah ni siapa dah tanya mata tu kisah ni cakap tu nalu nak tu orang jatuh, so nampak oh macam ukuran yang tu lugu kisah ni tu kisah dia guna nama mata tamak kuah nalu nak tu dia orang jatuh hari kau tu hausin ni nalu naik jatuh dia nalu dia jauh hatta tu bina hari, anu ni cuma itu so nampak hari macam